0: sad.
1: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράκ, σουίδι, δεζάμι. Σιτρούσι. Πατομσί.
2: I'm blue without you.